στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στην επιφάνεια

σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινές,

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν να

πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

κρατώ ψηλά. Να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να'ρθουν και να βρουν συντροφιά. Να βρουνε στρωμένο τραπέζι, στάμνη για να πιει ο καημός. Κι ανάμεσα μας θα στέκει

κρατώ ψηλά. Να δούνε τις γης

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

φεγγάρια χαμένα σε έναν κόσμο που φτιάξανε όπως τον θέλουν αυτοί. Ψάχνω να βρω μες στα ερήπια όση αγάπη μπορώ.

τρέμουν την αγκαλιά ενός παράξενου Θεού και τη δική σου σιωπή τραγουδώ στα στενά. Χρόνια περιμένω μαζί σου στο ίδιο γέλιο, στο ίδιο κλάμα.

τους γυμνούς και με δικούς μου αντάρτες θεούς χτίζω στους βράχους αγάπη μαρμαρωμένο φωλιά. Μες στη δική σου ματιά του βρεγμένου το χώμα η μυρωδιά κρατιέμαι μη κλάψω απ' τη ζεστή σου αγκαλιά. Μέσα σε βρώμικους δρόμους παρέα με σκάρτους, με σακάτες παρανόμους ψάχνω το γέλιο σου, χάνομαι.

ταξίδια ανέβουνε μια βόλτα μες στο κορμί σου και κρύβομαι. Φοβάμαι μήπως χαθώ. Χρόνια περιμένω μαζί σου στο ίδιο γέλιο, στο ίδιο κλάμα.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59 89 363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ηλιακή Εστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ήδηψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

βαθιά που πρέπει να βουτήξεις. Να τη χάρεις από ψηλά και από κοντά να σκύψεις. Αν δεν μπορείς με μια βουτιά το βάθος της να αντέξεις,

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Είναι Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radiusthea.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας ο Χατζής. Ο Κώστας ο Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Και πάμε να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polytro Micron E, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οτοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα είναι το 698-3439-981 και για το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων, πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών, ημέρας, στις καλύτερες τιμές. Το τηλέφωνο επικοινωνίας τώρα με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 22 26 0 52 557 και 694-2010-177. Να πω ξεκινώντας πως ραγδαίες είναι οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αφού το περασμένο Σάββατο ο Παύλος Πολάκης τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με απόφαση του κυρίου Φάμελου. Η απόφαση για διαγραφή του κυρίου Πολάκη πάρθηκε μετά από μια ανάρτησή του, όπου κατηγορούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι ακολουθεί προσωπικό σχέδιο για το μέλλον του κόμματος, για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ο κύριος Φάμελος, αμέσως μετά την απόφαση του να διαγράψει τον κύριο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε πως είναι σκρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και ότι υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν πάρθει στα συλλογικά όργανα. Δεν επιτρέπω σε κανέναν, είπε ο κύριος Φάμελος, να θίγει την πολιτική μου ηθική και την αξιοπρέπειά μου. Και από τις εξελίξεις που έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στη Νέα Δημοκρατία και στο συνέδριό της, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες με την ομιλία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη και την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής. Στην ομιλία του λοιπόν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε μεταξύ άλλων πως την ιστορία την γράφουν πάντα οι παρόντες, αφήνοντας σαφώς αιχμές για την απουσία του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Ενώ επένδυσε στον φόβο, κατά την άποψή μου, όταν είπε πως ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια κρίσιμη κατάσταση για την χώρα μας, σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας. Θα επανέλθουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και στην διαγραφή του κυρίου Πολάκη, αλλά και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην σύνδεση που θα έχουμε με τον Κώστα τον Παναγιωτόπουλο από την δημόσια τηλεόραση. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει τοπικό ενδιαφέρον, αφορά τους ρετσινάδες. Το Σωματείο των Ρετινοκαλλιεργητών και Δραστεργατών συνεχίζει τις κοινές περιοδίες και δράσεις με το Σωματείο των Απολυμένων της Λάρκου, εν ώψη του μεγάλου συλλαλητηρίου που θα γίνει στις 23 Μαΐου στην Αθήνα. Ήδη την περασμένη Παρασκευή έγινε σύσκεψη εδώ στην Ιστιαία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ σήμερα στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο του Μαντουδίου. Στα αιτήματά τους τώρα είναι σταθερή εργασία, αυξήσεις μισθών και ουσιαστική προστασία των δασών, αλλά και της ρητινοκαλλιέργειας.
1: Πάλι εδώ βιαστικά θα νικάει η καρδιά τη δικιά μου ντροπή.

Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο μας θέμα που είναι από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου στερεύουν οι οικονομικοί πόροι. Στενεύουν οι οικονομικοί πόροι των Δήμων. Να πούμε λοιπόν πως ακραυγές οικονομικής απόγνωσης ακούστηκαν από δημάρχους στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η αύξηση του κόστους των καυσίμων δυσκολεύουν τα πράγματα. Οι δήμαρχοι λένε πως δεν βγαίνει ο λογαριασμός και ζητούν έκτακτη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση. Ζητούν να δοθούν επιπλέον δόσεις των κεντρικών αυτοτελών πόρων, των ΚΑΠ δηλαδή, μέχρι το τέλος Ιουνίου για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

43 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055510 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Έχουμε μπει ήδη στην τουριστική περίοδο. Σε λίγο θα αρχίσουν να γεμίζουν οι παραλίες σε όλες τις περιοχές της χώρας και εδώ στην περιοχή μας, στην Βόρεια Εύβοια. Και επομένως μπαίνει ένα ερώτημα σε σχέση με τα αμαία, με την προσβασιμότητά τους στις παραλίες. Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, αγαπητοί ακροατές, για την προσβασιμότητα των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα στις παραλίες. Έχουν δικαίωμα και οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα να απολαμβάνουν τη θάλασσα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, πρέπει να πούμε. Ήδη στον Όμορο Δήμο, στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άνος, γίνονται έργα για την εύκολη πρόσβαση των αμαία σε κάποιες παραλίες. Επίσης, πρέπει να πούμε πως η Δήμαρχος Χαλκιδαίων επισημαίνει σε δήλωσή της πως έχουν ήδη τοποθετηθεί συστήματα προσβασιμότητας σε κάποιες παραλίες της Χαλκίδας, π.χ. στις Σικές, στις Αλικές, στο Λευκαντή, και το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθεί μηχανισμός για την πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα και στην παραλία Παπαθανασίου και στην Νέα Αρτάκη. Το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Εδώ στις παραλίες του δικού μας Δήμου, του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού, τι γίνεται? Έχουν τοποθετηθεί συστήματα προσβασιμότητας ή όχι? Και αν όχι, γιατί? Και το ρωτάω διότι σε λίγο θα γεμίσουν οι παραλίες με κόσμο. Προφανώς θα έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους και κάποιοι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ή μεγαλύτερη ηλικία που δυσκολεύονται να κατέβουν στην παραλία, ειδικά στην Εδίψου. Τι γίνεται λοιπόν? Έχουν τοποθετηθεί συστήματα προσβασιμότητας ή όχι? Αν όχι, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να απαντήσει.

Το επόμενο μας θέμα μας έρχεται από τον Δήμο Μαντουδούλη Μισκιά Αγίας Άννας, όπου ο κύριος Σαπρουνιώτης εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον ειδικό γραμματέα του ΕΣΠΑ, τον κύριο Βασίλη Σιαμάδα, μετά την υπογραφή της επανεξέτασης του, της επανένταξης, συγγνώμη, του ιστορικού κτηρίου Κονάκη, τον Μπάζη και Κρυών, στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο Δήμαρχος έκανε επίσης ειδική αναφορά στην ομάδα που εργάστηκε για την ολοκλήρωση της προσπάθειας, επισημένοντας ότι κατάφερε να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας. Ευχαρίστησε τέλος τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θανάση Ζεμπίλη για την καθοριστική συμβουλή του στην επανένταξη του έργου. Να πούμε επίσης πως θετική εξέλιξη, λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σημεών και Δίκογλου, είναι η ένταξη του έργου αποκατάσταση του αρχοντικού τοπάζη, και επισημαίνει πως είχε αναδείξει αυτό το ζήτημα στην Βουλή από τον περασμένο Οκτώβριο, καταθέτοντας ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία για την πορεία υλοποίησης του έργου, τις εμπλοκές αλλά και τα χρονοδιαγράμματα.

Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα επικοινωνήσουμε με τον Ακώστη τον Παναγιωτόπουλο για να σχολιάσουμε μαζί τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Yeah.
3: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio STS, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor Omicron Epsilon, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η Τεχνική Οικοδομική Εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χωρικός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων, είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 2226052557 και 694 2010 177.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν, ποιοι παράγοντες αποτρέπουν την μεγάλη απόφαση. Και το κύριο θέμα της εφημερίδας στην πρώτη σελίδα είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τέσσερα μηνύματα. Πρώτον, ποια παγίδα έστεισε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους. Δεύτερον, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα. Τρίτον, ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμαρά και Καραμαλή. Και τέταρτον, οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και μια διάσπαση. Ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει τι έρχεται σχετικά με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, στην επιμέλεια οι ανοιχτές πληγές 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου και Eurovision διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο της Νέα Δημοκρατία. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Και εδώ βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Δέδια, τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Άρχισε η μάχη των αδελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής και κοινωνική αντιπαροχή χωρίς πλαφόν στο ενίκιο ή κατοικίες. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κρίση στο Πάντιο. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης. Βόμβες Δέδια κατά Μητσοτάκη. Λέει εδώ, εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Και περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση, μισό λεπτό να δούμε εδώ τι λέει, η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, λέει η εφημερίδα. Και ραδιοφωνία, η κυβέρνηση οδηγεί δεκάδες σταθμούς σε λουκέτο, έδωσε προθεσμία τελεσίγραφο μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου για να υποβάλουν ψηφιακά την επικυρωποίηση των στοιχείων τους. Τράπεζες, τσουχτερά δάνεια ύψους 15 δις ευρώ στο 2026, λέει εφημερίδα, και μεταναστευτικό, κοινό μέτωπο Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας. Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβαση σε ελληνικά νησιά, και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο ελεύθερος τύπος. Το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα. Ευημερία ασφάλεια νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Επίσης, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στο νέο. Αύξηση κρατήσεων στην ακτοπλοεία, εισιτήρια από ξένους τουρίστες για το καλοκαίρι και αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ που στέφθηκε πρωταθλήτρια. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή. Δάκτυλος Τσίπρα, λέει απογευματινή, στο προαναγγελθέν λουκέτο του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτήματα για τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης της Κουμουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του αποφάμελο. Και επίσης από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνει
Ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Ευημερία ασφάλεια αναγέννηση. Τον συνθήμα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Επίσης, έμεσες ενισχύσεις, αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης των τεκμηρίων. Συναγερμός για έμπολα. Πόσο ανισχυτική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό και Ουγκάντα. Και απονομή και εξέφρενο γλέντι για το 14ο πρωτάθλημα της αθλητικής της ΑΕΚ. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Κλείνουμε με την Κόντρα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Λέει εδώ η εφημερίδα, πρωτοφανή δυναμική τόσο στην κοινωνία όσο και στα στελέχη κομμάτων του προοδευτικού χώρου εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η επίσημη εξαγγελία του, ο οποίος είναι πλέον ένα ζήτημα ημερών. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, η μετάβαση από την ανάκαμψη στην μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική, συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες οι νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία, λέει η εφημερίδα. Αυτά, αγαπητοί αγροατές, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε μια μουσική επιλογή στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα επικοινωνήσουμε με τον Κώστα τον Παναγιωτόπουλο από την Δημόσια Τηλεόραση για να σχολιάσουμε μαζί τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

0: Αιτιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα στο ράδιο Αιτιαία είναι 10:05.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Οκτώ λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055510 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Παναγιωτόπουλος από την Δημόσια Τηλεόραση. Πριν του δώσουμε το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλιντο Ρόμικρον Εψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Steepers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Ειδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πήρε εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Ειδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων, είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Κώστα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα, Βγιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσένα, στον Κώστα Χατζή, στους αγροτές του Ραδιοϊστία και ιδιαίτερα στους φίλους και συγγενείς από το Βουτάκ. Θα ξεκινήσουμε πάλι ανάποδα, επειδή εχθές το βράδυ έγινε η απονομή του τίτλου, του 14ου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Κώστα Χατζή. Έχουν πάρει 14 τίτλους έναντι 48 του Ολυμπιακού.
5: Έχουν δρόμο ακόμα, έτσι.
6: Έχουν πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Απλούστατα εμείς, επειδή εγώ προσωπικά, επειδή είμαι ανώτερος φίλαθλος Παύλα Οπαδός, οφείλω να συγχαρώ την ΑΕΚ για την κατάκτηση πρωταθλήματος και ο ψώμεθα εις Φιλίππους. Εδώ είμαστε για να τα λέμε και για το Champions League και για την παρουσία του Ολυμπιακού στα προκριματικά της διοργάνωσης. Και ελπίζω ότι ο Ολυμπιακός, οι διοικούντες στον Ολυμπιακό, θα βάλουν μυαλό και θα κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις για να μην επιτρέψουν πλέον σε καμία από τις διεκδικητές και σε κανένα από τις διεκδικητές του τίτλου να κάνουν φιέστες ανάλογες σαν τη χθεσινή, διότι πραγματικά ο Ολυμπιακός είναι ένας και μοναδικός. Και επίσης εύχομαι στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας αυτή την εβδομάδα.
5: Στο μπάσκετ, έτσι.
6: Βέβαια. Διότι είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συμμετέχει στη διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε με τον γνωστό τρόπο που αποκλείστηκε και είναι πολυνίκης. Έχει 7 τίτλους έναντι 11 της Ρεάλ, η οποία έχει τους πέτους περισσότερους, αλλά ελπίζουμε ότι ο Ολυμπιακός φέτος θα προσθέσει τον 4ο τίτλο στην ιστορία του στο μπάσκετ. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα καθημάς. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στις 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας θα κάνει την ανακτήρια, θα δώσει το ανακτήριο λάκτισμα, για να το συνδέσω με το ποδόσφαιρο που είχαμε πριν, του νέου κόμματος που εδώ και πάρα πολύ καιρό περιμένουμε με κομμένη την ανάσα. Και αυτό κατά πάσα πιθανότητα αυτή η εκδήλωση θα γίνει στο Θησίο. 26 Πέμπτου λοιπόν. Θα προηγηθεί βέβαια 21 Πέμπτου, το Αγίου Κωνσταντίνου που γιορτάζουμε κιόλας, και εγώ και ο Κώστας ο Χατζής, της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Και το πιο πιθανό όνομα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, να πούμε ότι είναι η Ελπίδα. Γιατί αναφέρεται δύο φορές στο βιντεάκι που ανάρτησε την προηγούμενη εβδομάδα για την αναγγελία του υποίδρυση του κόμματός της. Εγώ θα σταθώ όμως, Γιάννη, στην διαγραφή του...
5: Στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε εξελίξει, πάμε για νέα διάσπαση.
6: Εγώ θα αναφερθώ στη διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά είναι πρωταθλητές, όπως και η ΑΕΚ, στις διασπάσεις. Εγώ έχω όμως μια πορεία. 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρι, πριν λίγες μέρες, του ενεργεία ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνω, ήταν στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι, όπου παρέστησαν στην εκδήλωση του κ. Τσίπρα. Και μεταξύ αυτών και ο εκπρόσωπος του κόμματος, άκουσον, ο κύριος Ζαχαριάδης. Τον κύριο Φάμελο τον πείραξε η ανάρτηση και που έκανε ο κύριος Πολάκης και αναφερόταν στην προτροπή του κυρίου Χατζησοκράτη να κλείσουν το μαγαζί κατ' ουσία, να το πούμε στην καθομιλουμένη, και να δώσουν τα κλειδιά στον κύριο Τσίπρα. Αυτό τον πείραξε. Δεν τον πείραξα οι 12 βουλευτές που ήταν εκεί παρόντες στην εκδήλωση. Γιατί ο κύριος Πολάκης να εισπράξει τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ θα μπορούσε να γίνει το αντίστοιχο και για τους βουλευτές που εδώ και πολύ καιρό φλερτάρουν ανοιχτά με τον κύριο Τσίπρα.
5: Διότι το σχέδιο, κατά τη γνώμη μου, είναι να κλείσει το μαγαζί, όπως είπες, Κώστα μου, για να προσχωρήσουν όλοι στον Τσίπρα. Αν μείνει ο Πολάκης, θα κρατήσει το μαγαζί και θα έχουν πρόβλημα. Κατά
6: τη
5: γνώμη μου.
6: Θα κρατήσει τα κλειδιά του μαγαζιού.
5: Κατά τη γνώμη μου. Ναι, θα έχουν πρόβλημα.
6: Θα κρατήσει τις σφραγίδες.
5: Έτσι.
6: Λοιπόν, κοίταξε, να σου πω κάτι.
5: Να μην ξεχνάμε ότι αυτό το κόμμα που κατέβηκε στις εκλογές και τα λοιπά και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση έχει και κρατική χρηματοδότηση.
6: Φυσικά και έχει κρατική χρηματοδότηση. Το ζητούμενο είναι όμως ότι κατά πόσο μπορούμε μέσα σε μια διεθνή πολιτική κατάσταση η οποία είναι κινούμενη άμμος. Ήδη βλέπουμε ότι ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου είναι σε συνεννοήσεις και ενδεχομένως να αρχίσουν πάλι οι πολεμικές επιχειρήσεις. συνεδρίαζα χθες το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει λοιπόν στον κόσμο μια, στη γεωπολιτική σκακέρα, ένα μυστήριο, ένα πλανάτε μια απορία για το τι μέλη γενέστε. Και εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό με τα υποίδρυσιν κόμματα. Το αν μαδάμε μαργαρίτες. Πότε θα κάνει η κυρία Γαρσιανού, πότε θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, αν θα κάνει ο κύριος Σαμαράς.
5: Πάντως αν γίνουν όλα αυτά τα κόμματα που λέμε, τότε τον άλλο μήνα θα έχουμε τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
6: Και τελείως διαφορετικές δημοσκοπήσεις.
5: Ναι, δεν θα είναι το ίδιο, αυτό εννοώ. Δεν θα είναι το ίδιο.
6: Δεν θα είναι φυσικά το ίδιο, διότι μπαίνουν στη διαδικασία μετρήσεων πλέον τα κόμματα τα οποία θα ιδρύσουν, τόσο η κυρία Γαρσιανού που θα προηγηθεί, όσο και ο κύριος Τσίπρας που θα ακολουθήσει.
5: Και ενδεχομένως και ο κύριος Σαμαράς.
6: Και με το γρίφο να παραμένει για το αν και εφόσον ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει και αυτός σε ίδρυση κόμματος. Άρα, αυτά τα οποία έλεγε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χθες και προχθές και αντιπροχθές στο συνέδριο του κόμματος, θα ίσως πρέπει να υποθούν από καινούργια βάση. Mm-hmm. Γιατί πλέον θα βγαίνουν πολλοί αυτοί οι οποίοι θα διεκδικούν την εξουσία. Θα διεκδικούν την εξουσία και το κυριότερο θα διεκδικούν το προνόμιο του να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό γίνεται όλος ο καυγάς. Η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να είναι πρώτη βάση των δεδομένων που έχουμε, έστω και με μία ψήφο διαφορά, να το πω έτσι όπως το τοποθετεί ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Το ζήτημα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα, τι κυβέρνηση θα έχουμε. Πρώτη μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία με μας τις δημοσκοπήσεις που έχουμε μέχρι τώρα. Τι κυβέρνηση θα έχουμε δεν ξέρουμε.
6: Τι κυβέρνηση θα έχουμε είναι πολύ απλό. Πολύ απλό μέσα στη δυσκολία.
5: Μάλλον σύνθητο είναι, Κώστα μου.
6: Ναι, το ξέρω, το λέω έτσι σκοπτικά. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία περάσει το 25% και πάρει τον πόνους των 50 εδρών, θα μιλάει σε διαφορετική βάση με τους υποψήφιους για το σχηματισμό κυβέρνησης, παρά, δεν θα μιλάει βέβαια στην ίδια βάση, αν είναι κάτω από 25%.
5: Αν λοιπόν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στο εγχείρημα, το πολιτικό και κάνει κόμμα, τότε θα δυσκολέψει αυτό το όριο των 25% για να πάρει τον πόνος των 50 εδρών, αν η Νέα Δημοκρατία είναι νέο
6: πρωτοβήμα. Αυτό λέω. Όσο και αν έχει κάνει άνοιγμα προς το κέντρο ο κύριος Μητσοτάκης και αντλεί ψηφοφόρους και από το χώρο του κέντρου εδώ και πολλά χρόνια, η δεξιά πολυκατοικία, να μου επιτραπεί να πω, θα έχει πολλούς ενίκους. Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι ο κύριος Σαμαράς, θα είναι ο κύριος Βελόπουλος,
5: Λατινοπούλου,
6: η κυρία Λατινοπούλου και άλλα μικρότερα κόμματα.
5: Κυρία Καριστιανού.
6: Ορίστε.
5: Η κυρία Καριστιανού.
6: Η κυρία Καριστιανού λένε ότι έχει περισσότερο, δεν ξέρω, χαρακτήρα κάτι μεταξύ της δεξιάς και δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Μπορεί να δεν είναι σαφής ο χαρακτήρας του κόμματος, θα δούμε. Θα δούμε και τα πρόσωπα που το απαρτίζουν το κόμμα. Ας κάνουμε υπομονή 2-3 μέρες.
5: Να δούμε και τη διακήρυξη.
6: Ναι, γιατί το πράγμα είναι πλέον στο Μάιος, όσο πηγαίνουμε προς το τέλος του, θα μας δείξει πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Και βέβαια είμαστε εν αναμονή το τι θα γίνουν. Θα γίνει όλη αυτή την περίοδο, αλλά αξίζει να αναφερθεί ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι δύο θέματα τα οποία τα έχουμε βάλει εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό και τα τόνισε μετεπιτάσιος και στην πρώτη ομιλία του και στη δεύτερη.
5: Για την ακρίβεια, είπε συγκεκριμένα, στεναχωριέμαι για την ακρίβεια. Ναι. Ωραία. Και τι έγινε δηλαδή που στεναχωριέται ο κ. Μητσοτάκης? Εκεί είναι για να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, όχι για να μας λέει τι αισθήματα έχει και πώς αισθάνεται.
6: Οφείλει όμως να πει και τι αισθήματα έχει, να κάνει μια διαπίστωση.
5: Συμφωνώ, αλλά 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση.
6: Ναι, το 7
5: δηλαδή, εγώ άκουγα ρεπορτάζ χθες από το Μέγα που έλεγε τα εξής. Τα κεράσια φεύγουν από τον παραγωγό 1,80 και φτάνουν στον καταναλωτή 15 ευρώ.
6: Εντάξει, εγώ
5: αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι σκοκέρδι, αυτό είναι κλεψιά.
6: Προχθές στη Λαϊκή ήταν, είχαν 5 ευρώ τα κεράσια.
5: Εντάξει.
6: Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα, 15 ευρώ δεν υπάρχει αυτή τη τιμή. Δεν το έχω δει εγώ τουλάχιστον.
5: Χθες το απόγευμα το άκουσα πάντα.
6: Τέλος πάντων, η ουσία είναι, δεν είναι, και ας μην εστιάσουμε στα κεράσια. Εδώ είναι προϊόντα ευρείας καταναλώσεως, τα οποία παίρνουν την, όχι από στην ανιούσα, ανεβαίνουν ο αλματοδός εβδομάδα τη βδομάδα και βέβαια η ταμπέλα και η ετικέτα που έχουμε κολλήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ο πόλεμος στον κόλπο.
5: Και πιο μπροστά ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία.
6: Ακριβώς. Λες ότι πριν δεν υπήρχε κάποιος άλλος πόλεμος που να επηρεάζει είτε την ενέργεια, είτε το πετρέλαιο, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Η ουσία λοιπόν ότι τα δύο μεγάλα αγκάθια που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση πέραν των υποίδρυση κομμάτων, τα οποία θα, κόμματα θα τα βρει μπροστά της, είναι η ακρίβεια και η στεγατιστική κρίση. Είναι φοβερά, είναι βραχνάς για τα νοικοκυριά, είναι βραχνάς για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να φτιάξουν τη ζωή τους και αξίζει να αναφερθεί, όπως το είπα και προηγουμένως, ότι ο Πρωθυπουργός έκανε δύο φορές
5: αναφορές
6: σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Και όπως είπες πολύ σωστά, το επόμενο πέραν των αναφορών και των ευχολογίων
5: είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος.
6: Είναι και η αντιμετώπιση.
5: Ποια πολιτική δηλαδή θα ακολουθεί για να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
6: Θυμάμαι στην αρχή της που διαπίστωσαν την ακρίβεια ως πρόβλημα, ακόμα ήταν υπουργός ο κ. Κρέγας.
5: Ναι.

0: και χωρίς να βλέπουμε ότι μπορεί να δοθεί λύση. Και μια αναφέρθηκα σε εκλογές, σημείωσε κάποιες ημερομηνίες, αν έχεις ένα χαρτάκι πρόχειρο, 27 Σεπτεμβρίου,
1: ναι.
0: 4 Οκτωβρίου ή 11 Οκτωβρίου, εκεί είναι.
1: Ή 11 Οκτωβρίου μου λες, έτσι.
0: Ναι, δεν το βάζω το 18, δεν νομίζω να συμβεί 2 Οκτωβρίου, για γνωστούς λόγους. Διότι στις 18 Οκτωβρίου του 81 ο Ανδρέας Παπαδρέου κατήγαγε μεγάλη νίκη με το ΠΑΣΟΚ. Εγώ νομίζω λοιπόν αυτές οι τρεις ημερομηνίες θα παίξουν όσον αφορά τη διεξαγωγή των εκλογών. Είναι η πρώτη, βέβαια είναι πολύ κοντά, γιατί θα έχει το ελάχιστο όριο της συνταγματικής πρόβλεψης, θα είναι αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού, όπου αναμένεται να δώσει πάλι ένα πακέτο παροχών. Το άλλο είναι 4 Οκτωβρίου. Το θεωρώ μακρινό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27 και θα συνδυαστούν με την Προεδρία της χώρας μας που θα αναλάβει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο της χρονιάς που αναμένουμε.
1: Υπάρχουν όμως, Κώστα μου, και αυτοί που υποστηρίζουν ότι τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποδώσουν για να έχει καρπούς η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να πάει στις εκλογές.
0: Άρα πρέπει να υπάρξει ένας χρονικός ορίζοντας.
1: Αυτό λένε κάποιοι, έτσι. Αυτό λένε κάποιοι που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την θητεία της.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι αν αφήσει τα κόμματα τα οποία θα ιδρυθούν να λειτουργήσουν με το μηχανισμό πλήρως, θα τους δώσει τη δυνατότητα να ροκανίσουν πιο πολύ την κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι επίσπευση των εκλογών. Γιατί μέσα σε ένα τρίμηνο τα κόμματα αυτά τα οποία θα έχουν διφθισωμένη υπόψη ότι θα παρευρεθεί και το καλοκαίρι, δεν θα είναι σε θέση ακόμα για να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Άρα λοιπόν εγώ...
1: Άρα θα θέλεις να ευνηδιάσεις.
0: Άρα εντάξει, δεν τον λες και ευνηδιασμό, αλλά ουσιαστικά είναι μια επίσπευση.
1: Ναι, μα τους αναγκάζει, ο αρχικός σχεδιασμός, για παράδειγμα, του κ. Τσίπρα ήταν να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος το Σεπτέμβριο. Ναι. Φαίνεται ότι μετά την τελευταία δήλωση του κ. Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, που μίλησε για μετά την ΔΕΘ, έτσι, άρχισε να επισπεύδει τις διαδικασίες και ο κ. Τσίπρας.
0: Άλλωστε η αναρτησή του σήμερα που έκανε λέει, τώρα είναι η ώρα.
1: Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Το Σεπτέμβριο θα είναι
0: πολύ αργά.
1: Έτσι. Ωραία. Τώρα, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επέτρεψε να πω πως ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως μεταξύ άλλων πως την ιστορία την γράφουν πάντα οι παρόντες. Και έχουν την εντύπωση ότι άφησε αιχμές εναντίον των πρώην προέδρων και πρώην πρωθυπουργών. Βεβαίως ο κύριος Σαμάρας έχει διαγραφεί, αλλά ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος δεν ήταν παρόν στο συνέδριο, νομίζω προς αυτόν ήταν η πόλη.
0: Εδώ υπάρχει το εξής οξύμορο, Γιάννη.
1: Για πες μου.
0: Το κόμμα το οποίο ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974, η Νέα Δημοκρατία, ο αείμνηστος εθνάρχης, κινδυνεύει να μην έχει Καραμαλή στο επόμενο κοινοβούλιο και δεν θα έχει από ό,τι φαίνεται. Διότι ο μεν Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, δεν συμμετέχει στη διαδικασία και στα κοινοβουλευτικά έδρανα, και ο κύριος ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Εκτός αν υπάρξει κάποιος άλλος Καραμαλής, ο οποίος θα προσθεθεί και θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Άρα λοιπόν το κόμμα το οποίο ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν θα εκπροσωπείται από Καραμαλή στο επόμενο κοινοβούλιο. Το ζητούμενο είναι ο κύριος Καραμαλής γιατί επέλεξε όλη αυτή τη διαδικασία, ο Κώστας Καραμαλής. Γιατί επέλεξε όλη αυτή την αποχή και την απουσία και τη συντάφτιση με τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουν κοινούς στόχους, έχουν κοινές θέσεις, έχουν κοινή πορεία. Όχι. Προφανώς τους ενώνει το να είναι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι, το γιατί πιστεύουν, αυτή νομίζω είναι η βασική αιτία, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει μια στροφή στην Νέα Δημοκρατία. Προς το κέντρο. Είναι κεντρογενής πλέον η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δεξιόστροφη.
1: Πάντως έχω την εντύπωση ότι τις θέσεις που έχουν εκφράσει το τελευταίο διάστημα κυρίως ο κύριος Καραμαλής, τις εξέφρασε με την τοποθέτησή του στο συνέδριο του κόμματος ο κύριος Δένδιας. Ή όχι.
0: Ο κύριος Δένδιας εξέφρασε.

0: έφρασε τη λαϊκή δεξιά. Mm-hmm. Τη λαϊκή δεξιά, η οποία ως εκφραστής της λαϊκής δεξιάς και της καραμαλικής, σας μου επιτραπεί, πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας, να πω για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, απευθύνθηκε σε ένα ακροατήριο που έλειπε από το συνέδριο, αλλά έπρεπε να ακουστεί η φωνή του. Και η φωνή του ήταν του κυρίου Δένδια. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ πιστεύω περισσότερο ότι ήταν η φωνή της λαϊκής δεξιάς. Ενώ, επαναλαμβάνω, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πλέον απορροφά το μέγιστο των ψηφοφόρων από το κέντρο, από τη δεξαμονή. Και εδώ έχει ένα πρόβλημα σοβαρό ο κύριος Ανδρουλάκης. Και με αυτό θα κλείσω, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος περνάει και είναι για σένα δύσκολο να παρατείνεται η παραμονή μου στο ραδιόφωνο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, έχει ένα πρόβλημα που άπτεται της διαρροής ψηφοφόρων προς τα δεξιά, προς τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, και θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, και γιατί θα έχει διαρροή ψηφοφόρων από το ΠΑΣΟΚ προς τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Και επομένως τίθεται ένα αμφιβόλο και το ποσοστό που θα πάρει, παρά όσα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, χωρίς τον κύριο Τσίπρα παρόντα στην πολιτική σκηνή. Άρα, λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης θα δεχθεί ανηλαιές φυροκόπημα και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Με αποτέλεσμα, να επαναλαμβάνω, να τίθεται ένα αμφιβόλο η παρουσία του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και να μην θυμηθώ τη ρίση του Παύλου Γερουλάνου, έχει κολλήσει βελόνα. Και το έχει κολλήσει βελόνα είναι εμφανές στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Με όλα αυτά που γίνονται, δεν ξεκολλάει με τίποτα, γιατί κακά τα ψέματα δεν έχει υπερβεί το 14-15% σε καμία των δημοσκοπήσεων.
1: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ πολύ ευχαριστώ, Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, και συγχαρητήρια πάλι στο Γατζή.
1: Καλή σου μέρα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30. Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.
5: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
6: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
5: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
6: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
5: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
6: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
5: Φιάλες υγραερίου.
6: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
5: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
6: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
5: και 697 59 89 363.
6: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 36 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του ραδιοδιστίας, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radiodistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα είναι ο Χρήστος Μπακιάρης από τον Diablo News για να δούμε τα αποτελέσματα των παιχνιδιών που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο στα πλαίσια της Α αριστεχνικής κατηγορίας, μιας και ήταν η τελευταία αγωνιστική. Και επίσης να δούμε τι έγινε στο μπάσκετ, τι έκανε ο Τελεθριακός, τι έκανε ο Σίλας. Πριν δώσουμε την γραμμή, πριν δώσουμε το λόγο στον Χρήστο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΩΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Ελλήμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 22 26 0 52 557 και 694 20 10 177. Χρήστο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσένα και στον Κώστα και σε όλους τους ακροατές φυσικά. Και είχαμε, όπως είπες, το Σάββατο και την Κυριακή την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας. Οι προηγούμενες κατηγορίες είχαν τελειώσει πριν από 2-3 εβδομάδες.
0: Το πρωταθλητή βέβαια τον ξέραμε εδώ και καιρό, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί ο πρωταθλητής εδώ και πολύ καιρό είναι ο Ταμιναϊκός, μια ομάδα η οποία έχει ξεφύγει εδώ και πολλές αγωνιστικές βαθμολογικά. Τερμάτισε, Γιάννη, ο Ταμιναϊκός, να φανταστείς, με 81 βαθμούς, ενώ ο δεύτερος, ο Λίλας Βασιλικού, έχει 58. Έτσι, πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Ταμιναϊκός είχε πολύ μεγάλη δυναμική από την αρχή του πρωταθλήματος και κατάφερε να ξεφύγει νωρίς, οπότε τον ξέραμε και πολύ νωρίτερα. Ήδη έχει γίνει και η απονομή του τίτλου στον Ταμιναϊκό, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας Ταμιναϊκός, ο οποίος το Σάββατο που μας πέρασε, ήρθε εδώ στην Εδιψό και έφυγε φιλοδωρώντας στην ομάδα της Εδιψού 4 τέρματα.
0: 0-4 λοιπόν το
1: αποτέλεσμα. 0-4.
0: 0-4
1: ένα αποτέλεσμα που τερματίζει την ομάδα της Εδιψού στον βαθμολογικό πίνακα στην ένατη θέση με 40 βαθμούς. Θα έλεγα ότι είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Όχι αρκετά, πιο χαμηλά από ό,τι τουλάχιστον έδειχνε στην αρχή ότι θα μπορούσε να τερματίσει η ομάδα της Εδιψού. Όμως τις τελευταίες εβδομάδες είχε αρνητικά αποτελέσματα, κάτι που την έδειξε λοιπόν στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αυτό που θα έλεγα ότι είναι μια μικρή, θα την έλεγα, έκπληξη, είναι η ομάδα του Ερμή, του Ερμή Πηλίου, που ενώ ήταν στην πέμπτη θέση, είχε και αυτή ήττα και μάλιστα ήττα
0: από τον Ατρόμητο Βασιλικών.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μάλιστα στην έδρα του Ερμής.
1: Στην έδρα, ακριβώς, στην έδρα του. Μια νίκη για τον Ατρόμητο Βασιλικών, 1-2 το τελικό αποτέλεσμα, που φέρνει τον Ερμή Πηλίου στην 8η θέση, μια θέση δηλαδή πάνω από την Εδιψό, από την 5η που ήταν μέχρι πρόσφατα, με 43 βαθμούς.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Ατρόμητος Βασιλικών πέφτει κατηγορία, έτσι.
1: Ο Ατρόμητος φυσικά είναι εδώ και πολύ καιρό στην β' κατηγορία, να το πω έτσι. 17 βαθμούς κατάφερε να συγκεντρώσει όλους και όλους. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε ότι είχε πετύχει ένα περίεργο ρεκόρ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η ομάδα του, των Βασιλικών, του Ατρόμητου. Γιατί πέτυχε νίκες εκτός έδρα, 4 συγκεκριμένα νίκες πέτυχε ο Ατρόμητος Βασιλικών εκτός έδρα. Στη Λάμψακο, στο Μαντούδη, στο Δίστο και τώρα στο Πύλι. 4 νίκες που αν κρατούσε αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο και στις υπόλοιπες αγωνιστικές, σίγουρα θα ήταν άλλη η εξέλιξή του, έτσι. Mm-hmm. Είχε και ισοπαλίες αρκετά σημαντικές η ομάδα του Βασιλικού, με το Σταυρό, με την Ερέτρια, με την Δροσιά, αλλά και με τη Χαλκίδα. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα των Βασιλικών, όπως είπαμε, από του χρόνου θα είναι στην δεύτερη κατηγορία.
0: Αγωνίζεται μαζί με την Εστία, στην ίδια κατηγορία.
1: Έτσι ακριβώς, και βέβαια θα ακολουθήσει στη δεύτερη κατηγορία και η αναγέννηση Μαντουδίου. Mm-hmm. Μια αναγέννηση που το Σάββατο έχασε από τη Δροσιά, στο γήπεδο της Δροσιάς, 3-1, και τερματίζει δεύτερη από το τέλος με 21 βαθμούς. Οπότε πλέον η αναγέννηση και ο Ατρόμητος Βασιλικών είναι οι ομάδες οι οποίες από του χρόνου θα παίζουν στην δεύτερη κατηγορία, όπως είπες, μαζί με την Ετυψό.
0: Άρα
1: μαζί
0: του χρόνου, Χρήστο, η μόνη ομάδα...
1: Μαζί με την Ιστρία, συγγνώμη, είπα πριν την Ετυψό, συγγνώμη, το διορθώνω, πες μου.
0: Άρα του χρόνου οι ομάδες που θα εκπροσωπούν από την Βόρεια Εύβοια, μάλλον θα εκπροσωπούν την Βόρεια Εύβοια στο πρωτάθλημα της ΑΕΦΣΕ, θα είναι η Ετυψό και το Πύλι.
1: Ακριβώς.
0: Δύο, έτσι, από
1: θα μείνουν δύο μετά από αρκετά χρόνια, από κάποια χρόνια τέλος πάντων, mm-hmm. θα μείνουν δύο ομάδες. Ας ελπίσουμε του χρόνου κάποια από αυτές να ανακάμψει και να μπορέσει να ανέβει. Μην ξεχνάμε ότι και η ομάδα της Ιστιαίας στον τερματισμό, να το πω έτσι, έχασε την άνοδο. Έτσι, ένα βήμα πριν την άνοδο δεν κατάφερε να την επάρει. Ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία της. Παρ' όλα αυτά, όπως το πες, δύο ομάδες του χρόνου, ο Ερμής Πηλίου και η Εδιψός, ήταν αυτές που θα διπροσωπεύουν, η μία από τον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού και η άλλη από
0: Δήμο το Δήμο Μαντουδίου και Αγίας Άνας.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα...
0: Είναι έτσι ή μάλλον κάνουμε λάθος, διότι θα είναι και ο Ολυμπιακός Λίμνης.
1: Α, έχει δίκιο, απόλυτο.
0: Ο οποίος από Β ανέβηκε, από Β ανέβηκε και Α.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη, ζητούμε συγγνώμη από τους ακροατές, έχεις δίκιο και μάλιστα να πω ότι ο Ολυμπιακός Λίμνης, ο οποίος τερμάτισε πρώτος και με διαφορά στην κατηγορία, την Κυριακή 31 Μαΐου θα κάνει την μεγάλη σχέστα στην απονομή του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Πολύ σημαντική γιορτή για την ημέρα, για την ομάδα, συγγνώμη, του Ολυμπιακού. Μια γιορτή που το έχουμε πει πολλές φορές, έχει μαζέψει η ομάδα όλα τα παιδιά του χωριού που ουσιαστικά θα έλεγα ξεκίνησαν την καριέρα τους πριν από περίπου 15-17 χρόνια από τον Ολυμπιακό Λίμνης, ταξίδεψαν γύρω-γύρω σε ομάδες της Εύβοιας αλλά και σε άλλες εκτός περιοχής και επέστρεψαν όλα αυτά τα παιδιά
0: για να παίξουν για το χωριό τους και να ανεβάσουν την ομάδα κατηγορία.
1: Ακριβώς, και έτσι λοιπόν από του χρόνου θα έχουμε και τον Ολυμπιακό Λίμνης να παίζει στο πρωτάθλημα της ΑΕΦΣΕ από το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης, δηλαδή θα έχουμε δύο ομάδες, τον Ερμή Πηλίου και τον Ολυμπιακό Λίμνης.
0: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ.
1: Πάμε στο μπάσκετ λοιπόν εκεί.
0: Ο Σίλας δεν τα κατάφερε. Πούμε,
1: είχαμε το τελευταίο παιχνίδι για τα play-offs της National League 2. Ο Σίλας που είχε το 2-2 με την αναγέννηση Καρδίτσας ταξίδεψε στην Καρδίτσα, μάλιστα πήγε και αρκετός κόσμος μαζί. Mm-hmm. Δεν τα κατάφερε όμως.
0: Έχασε 77-55.
1: Έχασε 77-55. Η αναγέννηση Καρδίτσας είχε το πλεονέκτημα της έδρας, κάτι που σίγουρα έπαιξε ρόλο. Προηγήθηκε κιόλας, κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ο Σίλας έφυγε ηττημένος, δεν κατάφερε να ανέβει την National League 1. Παρόλα αυτά, όπως είχαμε πει και πριν από λίγες μέρες από το ράδιο Εστία, είχαμε την πληροφορία ότι θα γίνουν τα Final Four για την ανάδειξη πρωταθλητή, θα έλεγα, δευτεραθλητή ουσιαστικά. Οι δευτεραθλητές θα παίξουν μεταξύ τους και μάλιστα θα γίνουν αυτοί οι αγώνες 30 και 31 Μαΐου σε ουδέτερα γήπεδα. Θα παίξουν λοιπόν οι δευτεραθλητές και ο νικητής, αυτός που θα διακριθεί μέσα από αυτά τα παιχνίδια, θα είναι και αυτός ο δεύτερος που θα ανέβει στη National League 1, και ας ευχηθούμε με αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που θα έχει ο Σίλας να τον δούμε από του χρόνου να αγωνίζεται ουσιαστικά σε αυτό που λέμε δεύτερη εθνική στο μπάσκετ.
0: Μεταεθνική.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να
0: στο
1: δούμε...
0: Στο Τελεθριακό τι έγινε.
1: Τελεθριακός. Και εδώ λοιπόν, και ο Τελεθριακός το Σάββατο, είχε τον τελευταίο του αγώνα για τα play-offs απέναντι στον Πρωτέα Σχηματαρίου. Ένα Πρωτέα που...
0: Και ο Τελεθριακός όπως... δεν τα κατάφερε όμως.
1: Δεν τα κατάφερε. 54-67 τελείωσε το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι βέβαια που, αν και η ομάδα του Πρωτέα έδειξε καλύτερο πρόσωπο, άξιζε όντως να πάρει τη νίκη. Το πάλεψαν όμως οι παίχτες του Τελεθριακού και μάλιστα θα έλεγα ότι προς το τέλος έδειξαν να ανεβαίνουν, όπως και στον προηγούμενο αγώνα που κατάφεραν να το πάνε σε ισοπαλία και να το πάρουν τελικά στην παράταση. Έδειξαν ένα τέτοιο αγωνιστικό πρόσωπο στα τελευταία 3 λεπτά, όμως μετά από 1,5 λεπτό έκατσε πάλι η ομάδα, ανέβηκε ξανά ο Πρωτέας, έτσι λοιπόν κατάφερε, αν και να πω ότι υπήρξε μια διαφορά περίπου 18 πόντων, αν θυμάμαι καλά Γιάννη, που είχε προηγηθεί ο Πρωτέας, τελικά κατάφερε να μειώσει αυτή την διαφορά ο Τελεθριακός και έτσι το παιχνίδι τελείωσε 54-67, όπως είπαμε, με τον Πρωτέα πλέον να είναι η ομάδα η οποία θα αγωνιστεί με τον Αστέρα Λιβερίου για το ποια από τις δύο ομάδες θα ανέβει κατηγορία.
0: Λοιπόν, εσύ ήσουν εκεί, έκανες ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με τον προπονητή του Ελευθεριακού, τον κύριο Φώτου,
1: Έτσι ακριβώς, μιλήσαμε και με τους δύο προπονητές, μιλήσαμε και έναν παίχτη του Πρωτέα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα...
0: Τον κύριο Φώτου.
1: Τον κύριο Φώτου της ομάδας του Ελευθεριακού. Mm-hmm.
2: Coach, τελευταίο παιχνίδι σήμερα ουσιαστικά για την ομάδα. Προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά είχε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Έτσι, μια, στο κλείσιμο θα έλεγα, μια ανασκόπηση όλης της πορείας της φετινής.
3: Κοίταξε, το μπάσκετ είναι σε γενικές γραμμές δίκαιο άθλημα. Κερδίζει ο καλύτερος, αυτός που είναι πιο προπονημένος και αυτός που έχει μεγαλύτερη διάθεση. Εμείς σήμερα μπήκαμε στο πρώτο ημίχρονο με έναν εξήγητο άγχος και με ανεξήγητη πίεση. Δεν παίξαμε καθόλου καλά ούτε και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού. Δεχτήκαμε 44 πόντους. Πράγμα που σε ένα παιχνίδι τελικό για το διακύβευμα που έχει δεν μπορείς να περιμένεις πολλά πράγματα. Αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο πιέσαμε, παίξαμε καλή άμυνα. Δεχτήκαμε μόνο 23 πόντους. Αλλά δυστυχώς ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Τα επιθετικά μας όπλα σε πάρα πολύ κακή μέρα. Ήταν δηλαδή και πολύ άστοχοι, κακές επιλογές και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Δίκαια πέρασε ο Πρωτέας Σηματαρίου. Εμείς παλέψαμε για αυτό το πλεονέκτημα της τελευταίας αγωνιστικής όλη τη χρονιά. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Αλλά και πάλι, όπως είχα πει, μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση γιατί όλη τη χρονιά ήμασταν πολύ καλοί. Πήραμε τη δεύτερη θέση κανονικής περίοδου, φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Θα θέλαμε να διεκδικήσουμε και τις πιθανότητες που είχαμε το Αλιβέρι. Αλλά πιστεύω ότι δίκαια πέρασε το Σηματάρι και τους εύχομαι καλή συνέχεια.
2: Δεν ξέρω αν είναι νωρίς, αλλά έχετε θέσει στόχους για του χρόνου.
3: Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές γιατί πολλά παιδιά τελειώνουν τις σπουδές τους και θα έχουμε απώλειες. Από εκεί και μετά είναι πρώτα, όπως ξέρετε, σε όλες τις ομάδες. Ειδικά σε μια ομάδα που ο κ. Παπανδρέου την έχει χτίσει από την πήρα από τη Γάμα Σκασέ και την έχει φτάσει να πρωταγωνιστεί στην Α. Έχει τον πρώτο λόγο. Αυτός θα αποφασίσει πώς θα κινηθεί. Εμείς θα δούμε τι ελλείψεις θα έχουμε, τι θα συμπληρώσουμε, τι θα κρατήσουμε και πιστεύω ότι και του χρόνου θα είμαστε εξίσου ανταγωνιστικοί.
2: Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε, Χρήστο, τον προπονητή του Τελεθριακού, τον κύριο Φώτου, να λέει πως δίκαια κέρδισε ο Πρωτέας Σηματαρίου. Ήταν καλύτερη η ομάδα. Έπαιξε καλύτερα στο γήπεδο και είπε ότι στο μπάσκετ επικρατεί δικαιοσύνη. Κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
1: Σίγουρα το μπάσκετ είναι ένα άθλημα πιο δίκαιο, θα έλεγα, σε γενικές γραμμές από ότι το ποδόσφαιρο, που στο ποδόσφαιρο μπορεί και την τελευταία στιγμή να μπει ένα γκολ από το πουθενά, που λέμε, και να κερδίσει μια ομάδα που σε όλο τον αγωνιστικό χρόνο το προηγούμενο να μην ήταν καλή. Αλλά το μπάσκετ πραγματικά είναι ένα άθλημα που κατά κανόνα είναι δίκαιο. Έχει απόλυτο δίκαιο και ο κύριος Φώτου, και μάλιστα όπως είπε και ο ίδιος και έδωσε τα εύσχημα την ομάδα του Πρωτέα, όπως είπαμε και πριν, όντως ο Πρωτέας άξιζε αυτή την νίκη και δίκαια προκρίθηκε να πάει μαζί με τον Αστέρα του Αλιβερίου για την άνοδο στην National League 2.
0: Και είπε επίσης πως για τον σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, τον πρώτο και τον τελευταίο χρόνο έχει ο πρόεδρος, έτσι.
1: Είναι
0: ο οποίος πήρε την ομάδα από την γάμα κατηγορία, την ανέβασε κτλ.
1: Είναι το αιώνιο πρόβλημα που έχουν οι ομάδες εδώ στην περιοχή μας. Τα παιδιά που παίζουν είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ,
0: κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν για τις σπουδές τους.
1: Ακριβώς, και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να γίνει μια, θα έλεγα, να το πω σοβαρή, ένας σοβαρός μακροπρόθεσμος
0: προγραμματισμός.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον προπονητή.
0: Τον κύριο Χατζή, τον προπονητή του Πρωτέα Σημαντρή.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε.
2: Coach, μεγάλη νίκη σήμερα για την ομάδα του Πρωτέα. Στα τελικά με τον Αστέρα Λιβερίου. Δύο λόγια για το σημερινό αγώνα και τον στόχο που έχει η ομάδα απέναντι στο μεγάλο τελικό.
4: Αρχικά, επειδή παίξαμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική σειρά με μια πάρα πολύ καλή ομάδα που έχει κάνει πολύ σοβαρή χρονιά, θέλω να τους ευχαριστώ για όλη την προσπάθεια και τον coach Φώτου και τον πρόεδρο, και να πω ότι είχαμε άψογη φιλοξενία και αντιμετωπίσαμε και εξαιρετικά παιδιά εκτός από εξαιρετικούς παίχτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Πρέπει να τα λέμε και αυτά. Η ομάδα αποτελείται από πολλά νέα παιδιά, έχουμε και απουσίες. Παίζουμε αγώνα με αγώνα. Έτσι θα πάμε και με το απόλυτο φαγωρί του πρωταθλήματος, τον Αστέρα Λιβερίου. Να παίξουμε αγώνα αγώνα και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Τα παιδιά καταθέτουν κάθε μέρα τον εαυτό τους.
2: Εδώ στη Βόρεια Εύβοια υπάρχει ο Τελευταίος, υπάρχει και ο Σίλας. Πώς βλέπετε γενικά το επίπεδο του μπάσκετ εδώ στη Βόρεια Εύβοια?
4: Ο Σίλας Διψού κάνει εξαιρετική δουλειά. Από επειδή έτυχε και πέρυσι, ήμασταν αντίπαλοι. Ο Κόλτζ Ζαρονικόλας και οι πρόεδροι έχουν φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Θεωρώ ότι τους αξίζει να πάνε τον μπάσκετ της Βόρειας Εύβοιας ψηλά, γιατί το αγαπάνε και επενδύουν σε αυτό. Τους εύχομαι και πολύ καλή επιτυχία στο μάτι της Κυριακής με την Γέννηση Καρδίτσας. Εγώ θεωρώ ότι το μπάσκετ της Εύβοιας έχει δύο δυνατές ομάδες της Βόρειας Εύβοιας και τους αξίζει αυτό.
2: Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά.
0: Έχρισε φαβορί το Αλιβέρι στο μεταξύ του παιχνίδι, ο προπονητής του Πρωτέα Σχηματάριου, έτσι.
1: Είναι, Γιάννη, κάτι το οποίο το έχουμε πει από την αρχή του πρωταθλήματος και το έχουν αναγνωρίσει και ο κύριος Φώτου, όπως το αναγνώρισε τώρα και ο κύριος Χατζής. Η ομάδα του Αλιβερίου είναι ομάδα άλλων, θα έλεγα, προδιαγραφών, άλλης δυναμικής, άλλου οικονομικού budget. Έτσι, είναι με άλλα σκεπτικά δημιουργημένη και γι' αυτό και από την αρχή του πρωταθλήματος ξέφυγε.
0: Ήταν φαβορί.
1: Και ακριβώς είναι το αδιαφιλον... θα έλεγα ότι είναι το φαβορί. Αλλά όπως είπαμε, να πω ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχασε από τον Τελεστριακό σε ένα παιχνίδι που ήταν στο κύπελο. Παρόλα αυτά, τα παιχνίδια μάλλον του μπάσκετ, όπως είπαμε πριν από λίγο, είναι δίκαια. Και αν η ομάδα δείξει το πρόσωπό της, αυτό που έδειξε και σε όλη αυτή την αγωνιστική σεζόν, το πιο πιθανό είναι λοιπόν ο Αστέρας να είναι η ομάδα που θα ανέβει η κατηγορία. Απλά περιμένουμε τις αγωνιστικές που θα γίνουν για να δούμε την εξέλιξη.
0: Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Σολινάρη, που είναι ο αρχηγός του Πρωτέα. Σου μίλησε, έτσι?
1: Ναι, Γιάννη, είναι ο Σολινάρης, ο οποίος μας έκανε μια μικρή δήλωση μετά το τέλος του αγώνα.
0: Να τον ακούσουμε.
2: Δύο λόγια για το σημερινό αγώνα, αν και θα έλεγα γενικότερα, θα έλεγα για τα πέντε παιχνίδια που ανταγωνιστήκατε τον Τελεθριακό και αυτή την μεγάλη νίκη που σας οδηγεί στο μεγάλο τελικό.
5: Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο μπράβο στην ομάδα του Τελεθριακού. Έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια και το έχει δείξει στα παιχνίδια της σειράς μας. Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο σε εμάς που το καταφέραμε στο πιο κρίσιμο παιχνίδι να βγάλουμε χαρακτήρα και να τα καταφέρουμε. Τώρα συνεχίζουμε για τον τελικό με το Αλιβέρι.
2: Ποιος είναι ο στόχος σε αυτό το μεγάλο τελικό?
5: να πάρουμε το καλύτερο δυνατό. Εντάξει, πάμε βήμα-βήμα, αγώνα-αγώνα και ό,τι καλύτερο καταφέρουμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Χρήστο, υπάρχει κάτι που θες να συμπληρώσεις κλείνοντας?
1: Μιας και ο χρόνος τελειώνει, να πούμε ότι είχαμε την πρεμιέρα στα play-offs για την δεύτερη ΕΣΚΑΣΕ. Εκεί είχαμε την Ακαδημία Ιστιαίας που αγωνίστηκε στην Ερέτρια με την τοπική ομάδα και έχασε 68-60. Και την επόμενη αγωνιστική, στις 21 και 22 του μήνα, η ομάδα της Ακαδημίας θα φιλοξενήσει εδώ στην Ιστιαία τον Αρίωνα Χαλκίδας για το δεύτερο παιχνίδι στα παιχνίδια των play-offs, όπως είπαμε.
0: Άστα. Χρήστο, πριν σε αποδεσμεύσω, να κάνω έκκληση για μια ακόμη φορά μέσα από τον αέρα της εκπομπής για βοήθεια στον μικρό Κωνσταντίνο από τα λουτρά της Ερυψού που θα πρέπει να κάνει για δεύτερη φορά μεταμόσχευση νεφρού. Να πω ήδη πως υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, αλλά επειδή τα έξοδα είναι πάρα πολλά, η μητέρα του μας έλεγε πρόσφατα πως το χειρουργείο που θα κάνει θα πρέπει να γίνει στο εξωτερικό, στην Ιταλία. Όσοι θέλουν να βοηθήσουν, να πούμε πως υπάρχουν κουτιά, κουμπαράδες σε συγκεκριμένα σημεία και εδώ στην Ιστιαία και στους Ωραιούς αλλά και στα λουτρά της Ερυψού.
1: Εγώ απλά ένα μικρό σχόλιο θα κάνω για να μην καθυστερήσω κιόλας το κλείσιμο της εκπομπής, αλλά θα πω ότι είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο των τελευταίων χρόνων που η δημόσια υγεία ουσιαστικά δεν υπάρχει και αναγκαζόμαστε να κάνουμε όλοι εράνους για να βοηθήσουμε ειδικά παιδιά τα οποία έχουν τόσο σοβαρά προβλήματα
0: και ανάγκη το κράτος
1: δεν βοηθάει.
0: Mm-hmm. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι Γιάννη, την καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Φτάσαμε κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής μας. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πόλιτο Ρόμικρον Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα λουτρά της Ερυψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Να θυμίσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για το γραφείο των Ρώτων της Ερυψού είναι το 698-34-39-981 και για το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, να ευχαριστήσω το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, είναι πλαισίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 22-26-0-52-557 και 694-2010-177. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Έτσι επιστρέφουμε και όλα από την αρχή ξανά αρχίζουν, έτσι ακριβώς όπως τα λέει εδώ η Αφροδίτη Μάνου σε αυτό το τραγούδι του Ονειράμα. Ένα τραγούδι που μετράει το χρόνο και ξεκινάμε έτσι μαζί του την εκπομπή. Γιάννης Αβραμίδης εδώ κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες με τα τραγούδια αλλιώς. Πάμε τώρα να βρούμε τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία μιλάει για έρωτες και για κραγιόν με τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα παλιότερο τραγούδι της Ελένης Αλεγοπούλου, όπου εδώ ο Παπαζό με τις διασκευές του το έφερε ξανά στο προσκήνιο. Εδώ παρέα με την Ένα Μαζάνη τραγουδούνε «Είναι εντάξει μαζί μου».

0: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
1: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
0: Ακόμη, προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
1: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο. Μόνο στη Μελετούπολη.
0: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
1: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
0: Τηλέφωνο 698-216-7954.
1: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
0: Ράδιο Εστιαία 100,4.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τα τραγούδια αλλιώς. Εδώ πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη Αλκιόνη, η οποία εδώ μόλις κυκλοφόρησε μια καινούρια διασκευή. Το τραγούδι της Ερήμου, σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Μαριανίνας Κρέζη.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε να ταξιδέψουμε προς τη θάλασσα σε ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι. Είναι η Γιώτα Νέγκα εδώ, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
7: Δεν θυμάμαι

Αυτό ήταν ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Σπανού. Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το ναύτι που βγήκε στη στεριά. Η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία επιστρέφει στα τραγούδια του Γιάννη Σπανού 4 Ιουνίου στο Λυκαβητό, θα είναι εκεί σε ένα μεγάλο αφιέρωμα για εκείνον, παρέα με την Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα, εδώ κοντά σας με τα τραγούδια αλλιώς. Πάμε να βρούμε εδώ τη Μελίνα Κανά να τραγουδάει για μια κίτρινη μέρα.

Το επόμενο τραγούδι μπορεί να άλλαξε λίγο ο τίτλος του, αλλά παρέμεινε ένα πολύ αγαπημένο βάλς. Το βάλς των ονείρων, εδώ από την Μαριάννα Κατσιμίχα, σε μουσική του Δημήτρη Καρά και με την ποίηση του Άλκη Αλκαίου.

Το ξέρει ο φάρος πιο καλά, που στέκει πάντα μοναχός του. Κι όταν πρέπει μιλά με το φως του, με το φως του. Και στα ψηλά βουνά οι πηγές, που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
1: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Είδη κήπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.
0: Ράδιο Ιστιαία. 100,4.

Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ θα συναντήσουμε δύο νέα παιδιά από παρέα τραγουδών «Έλα για λίγο κοντά». Είναι η Μαρίνα Σπανού με τον Χρήστο Βέργο.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αγαπημένη Κλαυδία και το νέο της τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα. Όνειρο βαθύ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Για σας, διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: ζήξω.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
1: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
1: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
1: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
1: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
1: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
1: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

το γραμμένο σ' αγαπώ. Είναι στο δρόμο φανερό. Αν η βροχή δεν μπορεί να το σβήσει, κι αν μ' άλλο σώμα περπατάς, το σ' αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Η Αρχόντισσα του Ιωνίου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Η Κέρκυρα παντρεύει άψογα το παραδοσιακό με το μοντέρνο, τη βενετσιάνικη με την ελληνική κουλτούρα και μας γοητεύει κάθε φορά. Κάποιες από τις πιο φημισμένες παραλίες της είναι η Παλαιοκαστίτσα, με το πράσινο τοπίο της και κρύα ρεύματα νερού, όπως και η τεράστια αμμουδιά χιλιόμετρων του Χαλκιδόνα στα νότια. Οι βόλτες στην παλιά πόλη των Ληστών και τα Καντούνια επιβάλλονται, όπως και στο κανόνι, με τη λατρεμένη θέα αλακάρτ ποστάλ στο Ποντικό νήσι. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα τοπικά φαγητά της Κέρκυρας, το σοφρίτο, το μπουρδέτο και την παστιτσάδα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση με απόλυτη συνέπεια, θα τολμήσω να πω, μόλις έχει ξεκινήσει. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε ακόμα καλύτερα σε πολύ λίγο που θα επιστρέψω, όχι μόνο για να δούμε ότι έχω ετοιμάσει για σας, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσοι μείνετε μέχρι το τέλος, με όλα τα θέματα αλλά και τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί, να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα.

Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Μια καλή εκπομπή έχει ως προαπαιτούμενο να έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αν δεν ακούς τα δικά σου τραγούδια, ποια τραγούδια θα ακούσεις? Επίσης, για να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς μεταξύ μας, θέλει να έχει και τα αγαπημένα τραγούδια του κοινού, δηλαδή τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εμείς τα έχουμε αυτά. Τι άλλο όμως έχουμε? Έχουμε ενότητα Throwback, που εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους, τι έγινε σαν σήμερα, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών οι οποίες είναι συναρπαστικές, είτε αυτές είναι από κινηματογράφο, είτε είναι από το Netflix ή κάποια άλλη πλατφόρμα όπως το Disney ας πούμε, ή κάποια βιβλιοθήκη ταινιών. Σίγουρα έχουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν που θα σας κάνουν να περάσετε καλά. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκιάζει τα μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Αγαπημένη ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους ευθύς αμέσως. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Ευθράσιο, Ευθρασία, Ιούλιο, Ιουλία και Φαενή. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Τώρα, σαν σήμερα το 1910, κυρίες και κύριοι, το νου σας, ο κομίτης του Χάλι προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. Προφανώς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Αυτήν αλλά και τις επόμενες εβδομάδες θα είμαι σύντομος και πάρα πολύ κρύος. Σχεδόν παγωμένα θα είναι τα ανέκδοτα. Να έχετε το νου σας. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, εγώ θα τη ρίχνω με τα ανέκδοτα. Λοιπόν, into the point. Πάει ένας πιτσιρικάς και λέει: ρε μπρο, να σου πω, έβαλα το κινητό μου στο ψυγείο. Γιατί ρε μπρο, του λέει ο άλλος, το βάλει στο ψυγείο. Ρε μπρο, για να έχω ένα cool ringtone. Παίζει να γίνεται.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά η αγάπη μου για να επικοινωνούμε μέσα από τα social media είναι μεγάλη. Βρείτε εμένα ή το ραδιόφωνο, ο Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες των social media. Ακολουθήστε μας, κάντε το story, θα σας επανακοινοποιήσουμε ή στείλτε μας το μήνυμά σας με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Γιορτάνας.
1: Είμαι ο Γιορτάνας Αγαπητός και είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για αυτήν και την επόμενη εβδομάδα θα σας προτείνω τις δημοφιλέστερες ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες, ξεκινώντας από την υπέροχη ταινία The Devil Wears Prada 2. Είναι η μεγάλη επιστροφή που περίμενε ο κόσμος της μόδας και του σινεμά. Αποτελεί γεγονός, το The Devil Wears Prada 2 μπήκε στις αίθουσες και κατευθείαν σκαρφάλωσε στην κορυφή του ελληνικού box office και είναι πραγματικά τα νούμερα του εντυπωσιακά. Ατμόσφαιρα ίδια, κοσμοπολίτικη, γεμάτη λάμψη, ίντρικα, υψηλή αισθητική και ατάκες που ήδη γίνονται viral στα social media. Αξίζει την προσοχή σας, παίζει στη μεγάλη οθόνη.

Καλή μου Δευτέρα, καλή σου τύχη. Έρχεται η Τρίτη. Αύριο. Παιδιά, συγγνώμη, ήταν αυθόρμητο και αυθαίρετο αυτό που είπα. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή αρχικά. Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός κατά δεύτερον και εσείς καλώς να είσαστε και στην εκπομπή της Τρίτης. Σας περιμένω με χαρά και αγωνία. Φιλιά πολλά.

0: μάτια.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.
6: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
7: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
6: Αξεσουάρ για το κινητό.
7: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
6: Ειδική που και ψαρέματος.
7: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
6: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
7: Εδώ τα έχεις όλα.

και σου μοιάζουν πουλί. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός,

0: Τάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση, μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Δελτίο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά.

0: μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη, προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Istia 100,4. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Έτσι από το
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-59-89-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.

κρατώντας μέσα στις σκέψεις μου όσα δεν μου χαράζεις με το νου. Να έρθεις και να γεμίσεις τον

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.

0: Μη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
1: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
0: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
1: Μελετούπολη Study Lab, στους ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
0: Τηλέφωνο 698-216-7954.
1: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω απέναντι.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report.

και σου μοιάζουν πουλί. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
3: Bosch,
5: DeWalt,
3: Carhartt,
5: Makita,
3: Gardena,
5: Stanley,
3: McCulloch,
5: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
7: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
6: Αξεσουάρ για το κινητό.
7: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
6: Ειδική που και ψαρέματος.
7: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
6: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
7: Εδώ τα έχεις όλα.

0: δική σου. Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Ιστιαία 100,4. Στις 18 Μαΐου του 1984, σαν σήμερα, οι Simple Minds ήταν καρφωμένοι στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Don't You Forget About Me. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τις γυναίκες που τις λένε και ασθενές φίλο. Κι όμως, το 1953, σαν σήμερα, μια γυναίκα έσπασε το φράγμα του ήχου πετώντας με αεροσκάφος F-86. Το 1958, πάλι σαν σήμερα, ένα παρόμοιο αεροσκάφος έσπασε το ρεκόρ της. Δεν ξέρουμε αν το οδηγούσε άντρας ή γυναίκα. Ξέρουμε όμως ότι το 1962, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αθλητής Al Horford έσπασε το ρεκόρ των 61 μέτρων στη δισκοβολία. Όπως καταλάβατε, πάντα υπάρχει κάποιος που σπάει το ρεκόρ.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα ότι φτάνω. Όπου δεν κατάφερε κανείς, στου βορ...

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Estiea 104,4.
1: Πολλές φορές δεν έχουμε διάθεση να μαγειρέψουμε ή επιλέγουμε κάτι πολύ απλό στην κουζίνα. Περίπου όπως ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στην ταινία του 1968 «Ο Αχόρταγος».
2: Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα.
1: Η μακαρονάδα με σάλτσα είναι ό,τι πιο εύκολο και γευστικό μπορείτε να ετοιμάσετε στην κουζίνα σας. Βράζετε τα μακαρόνια και κατά τη διάρκεια ετοιμάζετε και μία απλή σάλτσα ντομάτας. Κόβετε ένα κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο, σοτάρετε σε λάδι και περιχύνετε με χυμό από 2 φρέσκες ντομάτες. Προσθέτετε φρέσκο βασιλικό και σε 5 λεπτά η σάλτσα είναι έτοιμη. Και φυσικά, τι συμπληρώνει άψογα τη μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας? Άφθονο τριμμένο τυρί για να προσθέσεις ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

σίγουρα θα είχε το όνομά σου. Αν η αγάπη είχε χρώματα, θα είχε μόνο τα δικά σου.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολοκλήρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο. Ερχοντερία Ελληνίδου Εξηγήστε μου, Βασίλης Δήμας Έχω Μάθει, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Με Λίγα Λόγια. Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν ο Απόν με το ρεμπέτικο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο με τις δικές σας επιλογές.

0: έλειψες πολύ.
1: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση για τον Κωνσταντίνο. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για την Ελένη και αμέσως μετά Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς για τον Θανάση.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, μια επιλογή του Μιχάλη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Εφρασία, στον Εφράσιο, στον Ιούλιο, στην Ιουλία και στη Φαΐνη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο την Διεθνής ημέρα μουσείων, η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας και η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Ακολουθούν για τη συνέχεια αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δυο καρδιές για τον Παναγιώτη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον καθρέπτη για τη Μαρία, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Δε μ' αγαπούσες» για τον Νίκο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Φωτεινής και τη Γαρμπή «Υποσυνείδητο».

Έτσι έχει μάθει. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, μία επιλογή του Βασίλη, ενώ λίγο πριν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για την Νατάσα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Σαν σήμερα το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Σαν σήμερα το 2000 με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή του Στέφανου Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Eva Kai, Eva Καραμπατσάκη και Σπύρος Βασίλης.
1: Yeah. 100,4.

Αδειάζουν οι λέξεις, γεμίζουν οι σκέψεις και βγαίνεις στο δρόμο στιγμούλες να κλέψεις. Μη φεύγεις να φύγω, μη παίρνεις να πάρω. Καπνώσει η ψυχή μου σε μαύρο φουγάρο, κυλάν τα ποτάμια.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα. Και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά τη σκοτεινή πλευρά σου απέρωτα συνήθισα. Και τον εαυτό μου για χατήρι σου αδίκησα.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στην επιφάνεια βγει